Γεννιέται η Μοναή. Πόρκανε μλάτσιε. Κόγκανα λούτσε το. Πόρκανε με και σπαντρέ. Γεννιέται αβακέι.